Θυσίαζε το σφανί. Εσά ήζε την ευαρού. Νοατεύησα όσα εσκούαξ. Λαϊκά έλστον επαλίτς. Πες λάπτο.